0: Ποια παγωναρίνη να είναι ένα πορροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε πόκι, η βουκίνη καρινέ μου. Είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κικαπάι. Ω τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Μιμέ ω τε ταρά το γόνα τε κικαπάι. Ω νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Ω νόα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι. Ω είτε πίνε το γόνα τε ταρά ο νόα τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κονα ουέα, κουάιτε τέρικα, Vodafone.
0: Πορροϊν την αμαχαίνα, που αφήτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Την αφήτε τα ρά, τη βήμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφήτε τα ρά, τη βήμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, Vodafone.
0: Την αφήτε, εδέν ήταν ένα πορροϊ, ένα ταουάκι, που αφήμε ρεύα τη σαν, και τη μέχα πάει. Ο γέι θα γεννηθού αναγωγέι.
3: 好，我哋咪到侬啦，用 Melody FM 一零八零，拉带网机，哎，本时的 B 咩，我哋咪呢收入波来多哇，哎，今日搞点过点波多哇，那边定啊，朋友，安尼，是那话，今日边那个南马，我哋刚刚不是的，咪听那种 program， 咩嘢难呀，是那，我今日搞个单话，带到我那，那个要带侬啦，你帮你记得不 ？Melody， 耶，他讲那个帮那，哎，没有。Και τα κανά που πανά αέρα καλιόν πανάν με ούρι FM 1.9. Αρε ένα μόνακι, νίτηραν ρουαί βαντεϊνά από ngέι, ρουαί βανσούν, ουωτεγά ουαπίμε ονόουα. Τα κανά που πανά αιού, αρε ένα κοροβάκι μεν τα πάιρικ σκουία, αρε πονιπέρογάκι μεν τα ανακαμπάνα τε ταουτέκα, πεπερίκι, network limited, και τε πιεν νέο. Πανένιν... Τα κανά κοπανά αέρα καλιού, κοκονά νικα πανίνα, νικανουάν τε λάιβ, αρένα κοροβακί, μεν τε πάιρικ σκουέα, να κονίτεραν ρουαϊουα, μτε ειγά από ngέι. Καμράπα, αβάνε με ειρούν τε σι ιού, PPA.
0: Kuatnya orang ini kokong murah. Orang ini kakak metaku kanuan naya pungin sini ya.
1: Tunggal naya bukan dana kanu ada misi ada nak orang yang tetayan. Nya pun tika pun iru yari rina ko. Nyamuan naya iru yari yang primary school. Negara ko ha. Iru yari yang naya tak ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong murah orang ini kakak metaku. Arun naya kakak pun iru yari kali. What bang bang.
0: Oh seksi naya naya pun karutona. Ari pun dana kakak tau roi naya kanu ada mother ministry. Misi. Nrona kiru ya ana SOS. Away contractors yang misi. Naya project tak ya mena ya. Origi, I put Pismaya Kia or Meta, Nahon and the services miss it, me an SO Wiz or projector in a Roy and the Yan.
1: Alright, contractors, I can't mean another yam and a terrua. I'm born back in the Makuri. I could take it aki. Add the missive. I want a project. I can't mean a yam. I got a cowkey on the board and nominal.
0: Nina, you know the yam or in a poor yam.
4: Ladies and gentlemen.
1: Hey, I am an engineer at the Missy Engineering Day. If we are right, the bong, women and no one upon what we know one soon. Whoa, what the now, what we know, no one. The game of Gomerwag, yay, the Baiting Square. On him at the Hooker, I get the live streaming, then a page PBA, on one than a page level at the Missy. Are you on date about the Nom, then get a Gomera Yon Terra, Roman the Baiting Square, get a Gomera Serapuli Kibas, are you on date, Metapuran and social media, find it today, I like Terra Yay. Aku nak kahwin dengan semua orang yang sini ya. Ibu kita berada di bus. Aku yang nak muda di bus. Macam mana? Air gaya mana? Jangan ada ayuh. Yang mana? Yang mana?